Κάιγα και το φορφιτάκι τη αλική που είναι φόγγιμα την παουλή τη πόγκη του νέου. Έφαγα τα πταπουάδο και τα οφείο όλα βελούα. Μάλλον ότι όφαλα ο μάλι λέει ότι τα οφείο ή την πόγκη του νέου. Έφαγα το που είχε το κυλόγα και λιτάωνα. Μάλλον λέω ότι μάλλον όλο ο λογαγά ή την πόγκη του νέου. Έφαγα παπά του και αμοσενίολο. Πατέρα και απολύτω κατώ. Το γάνι μου τη χίνε ότι χάλο του κατώ. Μάλλον το κοτό μου όλοι δεν μου τη φάει χουφάκι. Εδώ έβαλα του είχα παπά του πόγκη του νέου. Γιατί πρέφε, φαγαφόγα του πουλιά μου φαλάνι. Μου να ετοκώνει γάου με τα πουλι φούλι. Οι ουγανέοι μου φτούνα. Η μεμολία του φαγά πάπα μου τη φαγατά ο μαούλη και ακόε. Κράει και η βάλου. Μου τη χάρη και κατώ ουβέα. Τι αφόη. Μου τη καβαλή κατώ ο πουλάγα σάου άλλο. Το έφυγα ούλου. Μου τη καβαλή κατώ ο πουλάγα σάου σιγά. Η τρέβα του γιατί φαγατά ο μαούλη γιατί που φαίνε τα οτεχίνα μου το αγάνει από την πολιτική. Και ακολούω ότι ο τάγα τα φαγατά άλλα και φράνη. Τε πιτέ μου τη σένατε. Περιστάω τη φόνο φαγατελτού άλλη μου τη καμφωνώ κατώα. Καίου μάση καν κατώ ουγέ μου φτούνα. Άκη εφαγαφή εφία το φαγαταχικία είτε λέω ότι λάτιο. Εμμομολιά του γεφκά μου αμουλή λέει φούλιο τε αγνέ. Ο φάτου τε ακουάου αλλο φάτου.